0: ενόπλη δισκρεπαξία.
1: Αχι! Αχι!
2: Γεια! Kalau bersin itu ditutup, jangan dibiarin. Nanti tertular loh sama yang lain.